0: τον έκτε πάνω του τούσα, αν ρωσάμιση.
1: RTV Sofia, mis à la Falina Wanao.
2: Mandi Ifatabro Pundura, Mifatabro Pundura.
1: Mis à la Falina Wanao.

0: Μπα, ο Αϊζαβομαρά είναι αραπή σαν η Αναξάν. Φάντζας αν ανκού φύμπ να ήταν να πει. Α, λίγο αν ήταν να κάνει. Φωμαρά είναι εισμένα ξάνια. Σαλάμε λούνε νερομένα και.
1: Σαλάμε νο.
2: Αντί ανάτσαν φάντζα είναι παματώνα φα. Αντί η ανατσίν εις είναι ακύρν.
0: Φαουβό τσάρακος σάνια. Σάμπα την ώρα πίσω φα. Ήφα να λεπεί ανάκα.
2: Ζάει αλλού ε. Φα για να ρεωμάρνα μροβίνα βο ητάιζε. Σα αναν καρεμπέ ζάει βο χιτέρακα. Σόμπο το ανφτερνούν κα χιλόζα νιούμπου μιάκε.
0: Τένε φα η ραιάντσι και τσινιώνα κα τσιμαγά καραμπούλα τσφάντα τσαβή. Ήφα πιθουκα την βουλανή ραβαβάτκο ε.
2: Αγκά. Φοβό τσάρα κούσες αν ρασέτα. Εφα μράρ σουσάδ μπα ουτούγκα σωμα τσάραν φα γινήρνα ρεόκ.
0: Ιε, μα κασίτα καραπίσα.
2: Αγκάμπα, η λόζα να ελού ενώ φα σώου τα ράικ φιάρετ φάντζακου.
0: Α, τι ρομ σαρέτ να ρουίζε αμς έτσι μα το σάραν τα άλλα νε.
1: Πέανε αν κούνε ρασέτ σάνε. Βελούμε νότε μαντραπιόνε.
0: Μαντραπιόνα τη σοβαδίε. Τσάρα τα ρεσπίγενε φάντζ τη ζάνε. Τι να ουί σαν να τσάβατσα μίτσι. Ουαϊ μάρν. Τα βίλε τι τάνοκ τη φάντζα να τσάκτη. Τού η λούζακ μέσα σε ένα μζανακούλι του ρε.